0: Grecia impulsa su industria de defensa con drones, inteligencia artificial y tecnología propia tras un largo periodo de retroceso, especialmente durante los años de la crisis económica. Con esto me despido. Mi nombre es Jessica Rodríguez. Hasta mañana.
1: La industria de defensa griega está intentando entrar en una nueva fase de reconstrucción y maduración tecnológica, guiada por las lecciones aprendidas de la guerra de Ucrania y los acontecimientos de Oriente Próximo. En el centro de este esfuerzo se encuentra el Centro Helénico para la Innovación en Defensa, cuyo objetivo es tender un puente entre las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y el potencial del ecosistema de innovación nacional. Como se subrayó durante el informe bienal del ELCAC, el punto de partida son las necesidades operativas.
2: Ήταν το αντιδρόμο που χρησιμοποιούμε στις ασπίδες. Ήταν προϊόν που το ανέπτυξε η ΕΑΒ, αλλά το χρηματοδοτήσαμε εμείς και τους βοηθήσαμε να το πάνε και να το βελτιώσουν ακόμα περισσότερο. Είναι τα του ΚΕΤΑΚ τα ντρόουν που έχουν φτιαχτεί σαν loitering ammunition, δηλαδή καμικάζ ντρόουν. Είναι το άλλο project πάλι από το ΚΕΤΑ που είναι για αναγνώριση. Έχουμε δηλαδή ένα σύνολο project που αυτή τη στιγμή είναι ήδη σε χρησιμοποιούνται από τις ενόπλες δυνάμεις.
1: El debate internacional gira cada vez más en torno a los sistemas autónomos y los medios no tripulados que se perfilan como un factor crítico en los conflictos modernos.
2: Τα μη επανδρομένα συστήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά ουσιαστικά όλα αυτά θα πρέπει να συλλειτουργούν με συστήματα που έχουν ανθρώπους. Η ενεργοποίηση ενός οπλικού συστήματος δεν είναι παιχνιδάκι. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να πάρει την απόφαση. Αλλά για να την πάρει μπορεί να είναι απομακρυσμένα κάποια χιλιόμετρα όλα αυτά τα συστήματα. Αυτός από το σημείο που βρίσκεται εκεί να ασφαλίσει ο άνθρωπος, να έχει πλήρη εικόνα για να πάρθει η απόφαση.
1: En un entorno en el que Europa se replantea sus prioridades en materia de defensa, Grecia intenta encontrar un papel a través del fortalecimiento de su propio ecosistema de innovación.
3: Ο πραγματικός απολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας δεν θα κριθεί από το πόσα προγράμματα χρηματοδοτήθηκαν, αλλά από το πόσο γρήγορα η καινοτομία θα περάσει από το εργαστήριο στο πεδίο. Εξάλλου, το μέλλον του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί πλέον ζήτημα στρατηγικής σημασίας.
4: Nuevo Mundo Televisión. Los beneficios de la lluvia son noticia. Manténgase informado. Invierno Nuevo Mundo 96.1.
5: La pasión del fútbol se vive con Rinde Quiniela y Gasolineras Don Arturo. Pronostica los marcadores de cada partido desde la app Rinde y participa por más de 100.000 quetzales en premios durante la fiesta del fútbol. ¡Dispara! ¡Gol! Demuestra cuánto sabes de fútbol y conviértete en uno de los ganadores de Rinde Quiniela. Ingresa ya a la app Rinde, participa y vive cada partido con más emoción. Rinde Quiniela y Gasolineras Don Arturo. Juntos vivimos la pasión del fútbol. Aplican restricciones.